0: κρίσουμε πάρα. Από άσε να βρένε τα υπαϊμά. Να κρίσουμε να κάτσουμε λέει. Κάτσε που αν με λατουλιά.
1: Γιώργη Χωσ' ακούμε μου τα κιάβα. Βίγε πιχμαγγε με την εκκοένια.
2: Μάλια είναι εδώ στήτε δεν άβερας. Τι θα γιάνεται ο βέρτε με बस पुंदर बस मान है तुझे हमें पास साहब से दी हुक्म चले कहीं